μαγλά, ζάστηρες ραλάκ. Νέκιμ πούτεμ, τι έσνο κρος γεσέμ. Νάσκε, οδ βεστί βλάκ.